0: This is the BBC World Service, exploring a scandal which has left one country scarred.
1: Colombia is still reeling from an atrocity which saw thousands of innocent civilians murdered. This story takes us from the perpetrators to those who uncovered the scandal.
0: The Price of Peace. To listen, search BBC The Documentary online or wherever you get your BBC podcasts. In 30 minutes, happy news.
2: This week, meet the Canadian mother who has a tattoo of a keyboard. It's opened up a new world of communication for her autistic son. Plus, the Dragon Boat Festival, where all the participants are survivors of breast cancer. And the pig helping the homeless in Washington, D.C.
0: This is the BBC World Service, the world's radio station.
3: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
4: The following program is in Greek.
5: Η βραδιά της απογραφής ήταν την 3η 11 Αυγούστου. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε νοικοκυριό. Υπάρχει ακόμη χρόνος να τη συμπληρώσετε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/Greek ή καλέστε το 1800-181-227. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα.
4: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
6: Every culture,
4: every voice,
6: every day.
4: 3ZZZ.
7: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του πολυεθνικού σταθμού 3Z 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community Programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m, Friday 9 till 10 a.m, and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.

Καλημέρα όλη μέρα, είμαι ο Κώστας Βασιλείου και σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Καλημέρα σε όλους εσάς που είστε συντονισμένοι αυτή την ώρα στο 3ZZZ92,3 FM. Παρασκευή σήμερα 4 Σεπτεμβρίου και ξέρετε κάτι, η Παρασκευή έχει ένα δικό της ήχο, γιατί δεν είναι ακριβώς καθημερινή. Είναι το τέλος της εβδομάδας και πλησιάζει τι? Το Σαββατοκύριακο. Οπότε επειδή αυτή είναι η μικρή γέφυρα ανάμεσα στο τρέχω να προλάβω και στο κάθομαι για λίγο, και έτσι σήμερα θέλω να σας ζητήσω κάτι. Αν μπορείτε, βάλτε το καφέ σας, καθίστε, ηρεμήστε όσοι είστε συντονισμένοι και δεν θα κάνουμε διάλεξη. Δεν θα προσπαθήσουμε να λύσουμε τον κόσμο σήμερα σε μία ώρα, αλλά θα τα πούμε. Μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο στο 94 15 19 23, 94 15 19 23. Είμαι στο σταθμό και περιμένω τα τηλεφωνήματά σας, να κάνετε κάποιο σχόλιο ή και να κάνετε κάποια αφιέρωση αν θέλετε. Θέλω να καθίστε σαν να είστε απέναντί μας, απέναντί μου, να πιούμε ένα καφέ, να το πούμε λιγάκι και ίσως αυτό είναι το ραδιόφωνο, να νιώθεις ότι κάποιος σου μιλάει, να νιώθεις ότι κάποιος είναι μαζί σου. Σήμερα έχουμε αρκετά να πούμε, να ρίξουμε μια ματιά σε όσα συμβαίνουν γύρω μας, να σε έχει ετοιμάσει ο Παναγιώτης Σπύρος την περίληψη των ειδήσεων για την εβδομάδα. Θα δούμε τι υπάρχει στην ελληνική παροικία και θα μιλήσουμε λίγο για τον πολιτισμό. Θα θυμηθούμε βέβαια, επειδή την Κυριακή είναι και το Father's Day εδώ στην Αυστραλία, θα αφήσουμε λίγο χρόνο για τους πατεράδες και θα αφιερώσουμε αρκετά τραγούδια που έχουν σχέση με τη γιορτή του πατέρα ή τον πατέρα γενικά. Ας αρχίσουμε με ένα τραγούδι της Άλκης της Πρωτοψάλτη και θα επανέλθουμε.

0: Αυτό εντάξει. Hello, λοιπόν, είμαστε εδώ και πάλι και τώρα έχουμε και την κυρία Ανδριάννα στο τηλέφωνο που θα ήθελε να μας πει κάποια πράγματα για να την ακούσουμε τώρα. Καλημέρα σας, κυρία Ανδριάννα, μ' ακούτε?
1: Καλημέρα, καλημέρα Κώστα.
0: Τι κάνετε?
1: Πήρα λίγο πρωί γιατί θέλω να φύγω. Καλά είμαι εσύ?
0: Καλά, ευχαριστώ. Και ευχαριστώ που είσαι πάντοτε, στηρίζεις τους σταθμούς. Γιατί δεν είναι μόνο το 3Z, ναι. Στηρίζεις και το 3CR, έτσι δεν είναι? Και όλους τους άλλους ελληνικούς σταθμούς.
1: Έτσι πρέπει να κάνουμε όλοι για να τους κρατήσουμε. Γιατί άμα παραβλέψουμε μερικά πράγματα, είναι εις βάρος εμάς. Τίποτα
0: ακριβώς.
1: Άλλο.
0: Και χάνουμε και την κουλτούρα, την παράδοσή μας.
1: Και τη γλώσσα μας.
0: Και τη γλώσσα.
1: Τι, άμα χάσουμε αυτά, τι θα γίνουμε μετά? Λοιπόν, θα ήθελα κάτι γρήγορα να πω, Κώστα. Αλλά
0: και σιγά να το πεις, καλά είναι.
1: Πολύ δεν πιστεύω. Ορίστε.
0: Και σιγά να το πεις, δεν πειράζει, όπως θες.
1: Λέω να μην σε ανησυχώ, γιατί πρωί
0: δεν ανησυχείς καθόλου.
1: Κώστα, είπες κάτι για την Αγία για την Παρασκευή, την ημέρα της Παρασκευής.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εγώ έτσι ήθελα να πω, μου φάνηκε έτσι, ο θείος μου,
0: ναι,
1: τον έχασα πρόσφατα.
0: Mm-hmm.
1: Και πάντα μου έλεγε για το εξοκλήσι που έχουμε στην Αγία Παρασκευή στο χωριό μας, την ιστορία, και τα έχω γράψει μέσα στο βιβλίο μου.
0: Mm-hmm.
1: Και ο θείος έφυγε και δεν είχα προσέξει, ξέρεις, την ημερομηνία. Και μετά εκεί που διάβαζα εκεί αυτά που μου έλεγε μέσα στο βιβλίο μου, βλέπω 26 Ιουλίου. Είναι η γιορτή της Αγίας Παρασκευής.
0: Ναι.
1: Και 26 Ιουλίου έφυγε ο θείος μου.
0: Α.
1: Η μέρα γιορτή της Αγίας Παρασκευής και μου, ξέρεις, δεν το είχα εντοπίσει και μετά όταν το είδα έτσι ξαφνιάστηκα, λέω, ω!
0: Σύμπτωση.
1: Έτσι, δεν ξέρω.
0: Mm-hmm.
1: Μπορεί να είναι σύμπτωση, αλλά για μένα είναι κάτι, γιατί έζησα το θείο μου να μου λέει τις ιστορίες για το εκκλησάκι,
0: ναι,
1: και όλα αυτά. Αυτό ήθελα να πω.
0: Εντάξει, εγώ έλεγα όσον αφορά την πρακτική της Παρασκευής, νιώθουμε αυτοί που εργάζονται,
1: ναι,
0: τουλάχιστον προς το τέλος της εβδομάδας, έχεις αυτή τη χαρά, έχεις άλλη διάθεση, δεν νομίζεις? Εσένα
1: έτσι,
0: όμως,
1: βέβαια, βέβαια.
0: Για σένα όμως η Παρασκευή
1: ήταν και κάτι λίγο παραπάνω. Μου θυμίζει πάρα πολλά. Και την Αγία Παρασκευή τη βάλανε το όνομα Παρασκευή, ναι, γιατί γεννήθηκε Παρασκευή.
0: Α, δεν το γνώριζα αυτό.
1: Ναι, mm-hmm, ναι, γεννήθηκε η μέρα Παρασκευή. Οι γονείς της δεν μπορούσαν να κάνουν παιδιά,
0: ναι,
1: και τους χάρισε ο Θεός. Την κάνανε, γεννήθηκε σε μεγάλη ηλικία, ήταν οι γονείς της όταν γεννήθηκε η Αγία Παρασκευή, και της βάλανε το όνομα Παρασκευή γιατί ήταν Παρασκευή. Mm-hmm. Απλά επειδή είπες για την Παρασκευή, έτσι
0: και
1: μου ήρθε
0: σου θύμισε αυτό.
1: Ναι.
0: Είδες πάντοτε, γι' αυτό έλεγα και για το καφέ πριν, το λέει η λέξη, αλλά κάποτε θυμίζει η μυρωδιά. Οι μυρωδιές θυμίζουν διαφόρους, διάφορα.
1: Μου αρέσει πολύ η μυρωδιά του.
0: Και
1: ναι,
0: η αίσθηση, ένα τραγούδι.
1: Διάφορα μπορεί, που ζήσανε, Κώστα.
0: Ναι, σίγουρα. Και ένα τραγούδι,
1: ναι, ναι,
0: κατά τον ίδιο τρόπο, τώρα που θα παίξουμε κάποιες αφιερώσεις στον πατέρα, ίσως κάποιοι όταν ακούσουν τα λόγια να νιώθουν κάτι πιο οικείο και πιο ζεστό.
1: Βεβαίως.
0: Όσον αφορά το δικό τους το πατέρα, ο καθένας. Έτσι,
1: εγώ θα ευχηθώ σε όλους τους πατεράδες, έτσι είναι, θα ευχηθώ σε όλους τους πατεράδες χρόνια πολλά,
0: mm-hmm,
1: να χαίρονται τα παιδιά τους και τα παιδιά τους να χαίρονται τους πατεράδες τους.
0: Μπράβο, να είσαι καλά.
1: Αυτό ήθελα να πω, mm-hmm, την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο, να μην σε κρατάω άλλο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο και καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σένα, να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο και να ανάβεις κανένα κερί, να θυμάσαι το θείο σου, τις όμορφες αυτές στιγμές που τις μοίρασες μαζί μας.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια καλημέρα σου. Κώστα, καλημέρα σου.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σου.
0: Γεια. Οπότε όπως είπε η κυρία Ανδριάννα, όλοι, ο καθένας μας έχει μια ιστορία, ένα τραγούδι μπορεί να σας θυμίζει κάτι ή κάποια μυρουδιά, κάποια λέξη όπως συγκεκριμένα είπαμε την ημέρα Παρασκευή, θυμήθηκε την Αγία Παρασκευή, θυμήθηκε και το θείο της η Ανδριάννα. Έτσι και εύχομαι αυτή την ώρα, όταν θα παίξουμε κάποια, ας πάμε σε ένα τραγούδι για τη γιορτή του πατέρα. Καταρχάς, πριν πάμε στις ειδήσεις του Παναγιώτη Πύρου, να δούμε αν σας θυμίζει τίποτα και σε εσάς. Ακούστε τα λόγια.

Ακούσαμε τα χρόνια πολλά του πατέρα και αυτό ήταν αφιερωμένο σε όλους τους πατεράδες για τη γιορτή του πατέρα, και ένας από αυτούς τους πατέρες μας πήρε τηλέφωνο λίγο πριν, ο Βασίλης Παπαϊωάννου. Χρόνια σου πολλά για την Κυριακή, να χαίρεσαι τα παιδιά σου, την γυναίκα σου, την Τζάκη, και την οικογένειά σου γενικά. Να είστε πάντα καλά και ευχαριστούμε που πήρες τηλέφωνο. Εύχομαι να έχεις μια όμορφη μέρα και την Κυριακή να περάσεις πολύ ωραία. Δεν είναι μόνο αυτή η μέρα όμως που πρέπει να θυμόμαστε τους πατεράδες. Πάντοτε πρέπει να, μια που μας έφεραν εν μέρη στη ζωή, χωρίς τους πατεράδες δεν θα γινότανε διαφορετικά, ξέρω ότι την οικογένειά σου γενικά, να είστε πάντα καλά και ευχαριστούμε που πήρες τηλέφωνο. Εύχομαι να έχεις μια όμορφη μέρα και την Κυριακή να περάσεις πολύ ωραία. Δεν είναι μόνο αυτή η μέρα όμως που πρέπει να θυμόμαστε τους πατεράδες, πάντοτε πρέπει να, μια που μας έφεραν εν μέρη στη ζωή, χωρίς τους πατεράδες δεν θα γινότανε διαφορετικά,

0: στις ειδήσεις του Παναγιώτη Πύρου και θα επενέλθουμε σε λίγο. Εσείς μπορείτε να καλέσετε και να μας πείτε τη γνώμη σας ή και να κάνετε και ένα σχόλιο. 94 15 19 23 94 15 19 23.
1: Αντιμέτωπο με μια καταστροφή πέρα από κάθε φαντασία βρίσκεται το Νεπάλ μετά το τεράστιο πλημμυρικό κύμα που σάρωσε την περιοχή Ρασούφα κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ. Τα ορμητικά νερά, τα οποία σύμφωνα με εκτιμήσεις έφτασαν σε ύψος από 300 μέχρι 650 πόδια, δηλαδή 90 μέχρι 200 μέτρα, άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 270 νεκρούς, ενώ τουλάχιστον 3.000 ακόμη άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο Μπισάλ Ναθ Ουμπέτη, γεωλόγος και ακαδημαϊκός στο Πανεπιστήμιο Τριμπουβάν του Κατμαντού, έκανε λόγο για μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές στην ιστορία του Νεπάλ. Όπως εξήγησε, η κατάρρευση του Παγετώνα προκάλεσε ένα τσουνάμι από τον ουρανό και απελευθέρωσε περίπου 20 εκατομμύρια κυβικά μέτρα επιπλέον νερού. Οι εικόνες από την πληγήσα περιοχή αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, με οικισμούς και υποδομές να έχουν καλυφθεί από νερό, λάσπη και τεράστιες ποσότητες φερτών υλικών. Το Συμβούλιο Τουρισμού του Νεπάλ ανακοίνωσε ότι 644 τουρίστες παραμένουν εκτός επικοινωνίας, ανάμεσά τους βρίσκονται 33 Βρετανοί υπήκοοι καθώς και 100 περίπου Κινέζοι, αλλά και αρκετοί Αυστραλοί, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας. Υπό την κράτηση της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνιών των Ηνωμένων Πολιτειών, του λεγόμενου ICE, βρίσκεται ο ακροδεξιός Βρετανός πολιτικός σχολιαστής Μίλο Γιαννόπουλος, γνωστός μεταξύ άλλων για τη σκληρή ρητορική του υπέρ των μαζικών απελάσεων μεταναστών. Ο Γιαννόπουλος συνελήφθη στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Νέας Ορλεάνης στη Λουιζιάννα και βρίσκεται αντιμέτωπος με τελεσίδικη εντολή απομάκρυνσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, ο 41χρονος Γιαννόπουλος εισήλθε νόμιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Μάιο του 2019. Ωστόσο, παρέμεινε στη χώρα πέραν της περίοδου που του επιτρεπόταν, ενώ δεν εμφανίστηκε σε προγραμματισμένη ακρόαση για την μεταναστευτική του υπόθεση. Στις 22 Ιουλίου του 2026, δικαστής μετανάστευσης εξέδωσε σε βάρος του τελεσίδικη εντολή απομάκρυνσης από τη χώρα. Παραμένει υποκράτηση της αστυνομίας του Τραμπ, της λεγόμενης ICE, εν αναμονή της διαδικασίας απέλασης του. Η σύλληψή του αποκτά ιδιαίτερη πολιτική διάσταση λόγω των θέσεων που έχει εκφράσει ο ίδιος τα προηγούμενα χρόνια για το μεταναστευτικό. Ο Γιαννόπουλος είχε ταχθεί επανειλημμένα υπέρ ιδιαίτερα σκληρών επιχειρήσεων της ICE και μαζικών απελάσεων. Ο Μίλο Γιαννόπουλος έγινε ιδιαίτερα γνωστός για τις προκλητικές δημόσιες παρεμβάσεις του γύρω από ζητήματα μετανάστευσης. Η σύλληψή του από την ίδια υπηρεσία της οποίας τις επιχειρήσεις υπερασπιζόταν ο ίδιος αποτελεί πλέον μια ιδιαίτερα ηρωνική εξέλιξη στην πολιτική του διαδρομή. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μεγάλη πετρελαϊκή συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Βενεζουέλας, την οποία χαρακτήρισε ως τη μεγαλύτερη στην παγκόσμια ιστορία. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκτούν πλειοψηφικό έλεγχο στην εκμετάλλευση 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου, με παραχωρήσεις που μπορεί να φτάσουν τα 100 χρόνια. Η συμφωνία, ωστόσο, έγινε με το πιστόλι στον κρόταφο, καθώς η Βενεζουέλα βρίσκεται υπό έντονη αμερικανική πίεση μετά την επέμβαση της Ουάσιγκτον και την απομάκρυνση του Προέδρου Νικολάς Μαδούρο. Η νέα Πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες ανέλαβε την εξουσία υπό την απειλή αμερικανικών πιέσεων και τώρα συμφώνησε σε ένα σχέδιο που δίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες σημαντικό έλεγχο των πετρελαϊκών πόρων της χώρας. Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι η συμφωνία θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια και θα μειώσει τις τιμές καυσίμων, ενώ το Καράκας προσδοκά μεγάλες επενδύσεις για την ανασυγκρότηση της πετρελαϊκής βιομηχανίας. Παρά τα τεράστια αποθέματα, η παραγωγή παραμένει χαμηλή λόγω ελλειπών υποδομών και υποεπένδυσης. Η πολιτική αστάθεια και οι αμφιβολίες για την νομιμότητα της συμφωνίας δημιουργούν επιπλέον αβεβαιότητα για την υλοποίησή της. Συναγερμός έχει σημάνει στα κατεχόμενα, καθώς επιβατηγό και φορτηγό πλοίο βυθίστηκε ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας την Κυριακή. Στο πλοίο επέβαιναν 276 άνθρωποι, επιβάτες και μέλη του πληρώματος. Σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση, οι νεκροί ανέρχονται πλέον στους 8, ενώ 20 άνθρωποι

άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Εκφράζονται φόβοι ότι ορισμένοι από τους αγνοούμενους ενδέχεται να βρίσκονται ακόμη στο εσωτερικό του πλοίου, το οποίο έχει βυθιστεί πλήρως. Το βάθος της θάλασσας στο σημείο υπολογίζεται περίπου στα 514 μέτρα, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά τις έρευνες. Εξειδικευμένες ομάδες από την Τουρκία κλήθηκαν να συνδράμουν στην επιχείρηση. Ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, έδωσε οδηγίες να υπάρξει επικοινωνία με τον τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν, ενώ το Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης Λάρνακας επικοινώνησε με την ειρηνευτική δύναμη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μεταφέροντας ότι μπορούν να διατεθούν εναέρια μέσα έρευνας και διάσωσης εφόσον ζητηθεί. Το πλοίο είχε αναχωρήσει από το λιμάνι της κατεχόμενης Κερίνιας με προορισμό τα τουρκικά παράλια, όταν σε απόσταση 3 ναυτικών μιλίων άρχισε να μπάζει νερά. Τέλος των ειδήσεων.

Όπως γνωρίζετε, δεν ξέρω τι συνέβη και εκεί, αλλά τέλος πάντων, όπως γνωρίζετε, ο Δημήτρης Κόκοτας που έφυγε από τη ζωή πρόσφατα, βρήκε ένα τραγούδι του πατέρα του, είναι το γνωστό, το «Γέ μου», θα το έχετε ακούσει όλοι, και θα παίξουμε μετά από αυτό. Γέ μου είναι του Σταμάτη Κόκοτα και είναι ο γιος και ο πατέρας και οι δυο τους στο Μέγαρο Μουσικής της Αθήνας που θα ακολουθήσει μετά από αυτό το τραγούδι. Ας ακούσουμε και να θυμηθούμε το γέ μου από τον Σταμάτη Κόκοτα.

0: ακούσουμε το Σταμάτη Κόκοτα με το τραγούδι «Γέμου». Και όπως είπα, είχε κάποια στιγμή συναντήσει το γιο του, τον Δημήτρη, που έφυγε από τη ζωή στα 57 χρονών, ήταν 57 χρονών, και θα τους ακούσουμε τώρα που τραγουδάει ο ένας μαζί με τον άλλον. Ήταν μια όμορφη στιγμή στην Αθήνα, στον κήπο του Μέγαρου Μουσικής.
1: Κόδος μου αβάσταχτος καλέ μου, που σε βλέπω σαν ξέρω φίλο το αμέ μου, στη ζωή κυνηγημένος να γυρνά.

Αυτό ήταν ο πατέρας με το γιο στην Αθήνα, στο Μέγαρο Μουσικής. Λοιπόν, εύχομαι σε όλους τους πατεράδες να περάσουν καλά και να τους θυμηθούν όλα τα παιδιά αυτή την Κυριακή. Θα πάμε σε ένα ακόμη τραγούδι που έχει σχέση με το «Μπαμπά, είσαι ο βράχος μου». Και για πάρα πολλούς εννοείται ότι ήταν ο βράχος αυτό το τραγούδι. Ακούστε τα λόγια και μπορείτε να καλέσετε στο 94 15 19 23, να μου πείτε τη γνώμη σας. Μπορείτε να ακούτε όλα τα προγράμματα της Δευτέρας 9 με 8 με 9 και μισή περίπου, κάθε Τρίτη 8 με 10, κάθε Τετάρτη και Πέμπτη 8 με 9, κάθε Παρασκευή 9 με 10 και επίσης την Τρίτη 6 με 7 το απόγευμα έχουμε την Κέτη στο ελληνοκυπριακό πρόγραμμα. Λοιπόν, επίσης μπορείτε να συντονιστείτε στο 3CR, θα είμαι εκεί κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 το βράδυ στο 855 AM και μπορείτε να μου στείλετε κανένα σχόλιο εκεί τη Δευτέρα το βράδυ. Επίσης υπάρχει και άλλο πρόγραμμα στο 3CR 10 με 11 κάθε Τρίτη το βράδυ, κάθε Τρίτη βράδυ, το οποίο λέγεται η Ελληνική Αντίσταση. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε στον «Μπαμπά, είσαι ο βράχος μου» και θα επανέλθουμε σε λίγο. 94 15 19 23.

χρόνια πολλά και είσαι το σπίτι μου. Είναι πολλά τραγούδια που δεν χρειάζονται καθόλου λόγια, δεν χρειάζονται παρουσίαση μάλλον. Μπαίνουν στο ραδιόφωνο και βρίσκουν μόνο τους στο δρόμο τους. Το ακούμε εμείς και νιώθουμε κάτι. Τα αισθήματά μας είναι διαφορετικά. Έχει τέτοια δύναμη η μουσική, τέτοια δύναμη έχει και το τραγούδι. Άλλους τους θυμούνται την Ελλάδα, γιατί ίσως ο πατέρας τους ήταν εκεί και ακούνε τραγούδια για τον πατέρα. Άλλοι θυμούνται ένα καλοκαίρι, έναν άνθρωπο που μπορεί να έχουν χάσει, που δεν μπορεί να αγγίξουν πια. Άλλος που χαμογελά. Η δύναμη της μουσικής είναι μεγαλύτερη από ό,τι μπορούμε να περιγράψουμε. Οπότε, αν το αισθανθείς και εσύ, αυτό που αισθάνεσαι, μπορεί να με πάρεις τηλέφωνο στο 94 15 19 23 να μου πεις πώς ένιωσες μετά από ένα τέτοιο τραγούδι με τέτοιους στίχους. Ας περάσουμε η Μελβούρνη τώρα, μπαίνει σιγά σιγά στην άνοιξη. Έχουμε μπει στο Σεπτέμβρη, τέταρτη μέρα σήμερα, και αλλάζει ακόμη η διάθεσή μας. Οι μέρες μεγαλώνουν, όπως το έχουμε καταλάβει όλοι. Ο καιρός αρχίζει να ανοίγει και ξαφνικά θυμόμαστε ότι υπάρχει

υπάρχει και ζωή έξω από τη δουλειά, γιατί συνήθως το χειμώνα μπαίνουμε με τα μούτρα κάτω να κάνουμε όσο μπορούμε να δουλέψουμε για να ξεκουραστούμε τώρα που ανοίγει και ο καιρός. Αλλά ας κρατήσουμε και κάτι σημαντικό. Όταν ακούμε ειδήσεις δεν χρειάζεται να ακούμε μόνο τα μεγάλα. Μερικές φορές η πραγματική είδηση είναι αυτή που συμβαίνει στην κοινότητά μας και οργανώνουν οι διάφορες εκδηλώσεις. Η ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης εδώ ανοίγει ένα νέο χώρο. Έχει τους αγώνες που θα αναφέρουμε σε λίγο, αλλά επίσης υπάρχει και ο πολιτισμός που συνεχίζεται στην παροικία. Είναι ένα από τα πράγματα που αξίζει να κρατήσουμε αυτή την περίοδο, είναι η πολιτιστική δραστηριότητα της παροικίας. Το Hellenic Museum συνεχίζει τη μεγάλη του έκθεση Divine Thresholds, Icons and the Orthodox Christian World. Οπότε είναι οι θεϊκές, είναι οι εικόνες της Ορθοδοξίας, της Ορθοδοξίας. Υπάρχει αυτή η έκθεση που παρουσιάζει περισσότερες από 130 εικόνες και ιερά αντικείμενα από συλλογές της Αυστραλίας και εξετάζει την παράδοση της Ορθόδοξης Αγιογραφίας. Είναι ανοιχτή στο κοινό μέχρι τα τέλη του Αυγούστου το 2027. Έχετε χρόνο να πάτε, αλλά καλό θα είναι να πάει κανείς να δει την έκθεση αυτή. Υπάρχει και κάτι που μπορεί να σας αρέσει πάρα πολύ. Μια εικόνα μπορεί να είναι και αυτή για κάποιον τέχνη, για άλλον για ιστορία, για άλλον το ιερό, κάτι πολύ πολύτιμο και ιερό, για κάποιον η πίστη όλοι. Έναν Έλληνα της Διασποράς μπορεί να είναι και η ανάμνηση, γιατί η θρησκεία θυμίζει το χωριό τους ή από εκεί που ήρθανε. Μια εικόνα που υπήρχε στο σπίτι της γιαγιάς μπορεί να είναι, ή το καντιλάκι, το δωμάτιο, η μυρουδιά του λιβανιού μπορεί να θυμίζει και μια Κυριακή πρωί, ή ξαφνικά ένα αντικείμενο που γίνεται οικογενειακή μνήμη. Και αυτός είναι πολιτισμός, δεν είναι μόνο αυτά που βρίσκονται στα βιβλία, και αυτά που κουβαλάμε μέσα μας είναι και αυτά μέρος του πολιτισμού. Ας περάσουμε σε ένα άλλο τραγούδι. Σε αυτό είναι «Αν μ' ακούς από εκεί ψηλά», για να μου πείτε τη γνώμη σας. 94 15 19 23. «Μ' ακούς από εκεί ψηλά».

αυτό το λόγο τόσο πιο πολύ δεν θέλουμε να βρεθούμε σε σημείο που δεν προλαβαίνουμε να πούμε ένα γεια στον πατέρα μας. Καλό θα είναι να αυτό το Σαββατοκύριακο ό,τι και να έχετε κάνει ή ό,τι και να έχετε μεταξύ σας, πέστε ένα γεια, χρόνια πολλά, και αν δεν τα πάτε καλά, δεν πειράζει. Εσύ κάνε το καθήκον σου και πες χρόνια πολλά. Είπαμε, δεν θα ήσουν εδώ χωρίς αυτόν. Γιατί σίγουρα συμβάλλει και ο πατέρας. Λοιπόν, επειδή μπαίνουμε στο Σεπτέμβριο και έρχεται μεγάλη όμορφη κοινοτική διοργάνωση, The Greek Community Cup 2026, θα τα πούμε την επόμενη φορά, γιατί δεν έχουμε χρόνο πια. Θέλω απλά να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μου σήμερα, συντονισμένοι στο 3ZZZ92,3FM, εδώ που η Ελλάδα συναντά τη Μελβούρνη κάθε Παρασκευή, αλλά είπαμε και κάθε μέρα έχουμε το ελληνικό πρόγραμμα στο 3ZZZ. Μπορεί να μπείτε στην ιστοσελίδα του σταθμού, του προγράμματος, και να επιλέξετε Greek, να ακούσετε οποιοδήποτε πρόγραμμα θέλετε από όπου και να βρίσκεστε. Εδώ που είναι οι ιστορίες μας, ακόμη και η φωνή μας, και έστω για μία ώρα να καθίσουμε όλοι μαζί, να πιούμε ένα καφέ, να πούμε ένα τραγούδι, να ακούσουμε κανένα τραγούδι, να θυμηθούμε κάποια συμβάντα και να αισθανθούμε. Εύχομαι να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Σε όλους τους μπαμπάδες χρόνια πολλά. Θα κλείσουμε με τον μπαμπά σ' αγαπώ του Μαραβέγια, και την επόμενη Παρασκευή, αν δεν είμαι εγώ, θα είναι ο Στέλιος, δεν ξέρουμε τι γίνεται, θα τα πούμε ίσως μαζί την επόμενη Παρασκευή, διαφορετικά θα είναι ο Στέλιος Αργυρόπουλος. Από μένα, γεια σας.